0: σε άτομα το διεξάρτησαν. Και πρόκειται να το δίνουν τώρα από το σχέδιο.
1: Βάζει το ανάξωμα σαν τα αναπτύξα βάρα που ήταν στην ΣΕΙΠΑ.
0: Σαν τα αναπτύξα βάρα που ήταν στην ΣΕΙΠΑ. Σαν τα αναπτύξα βάρα που ήταν στην ΣΕΙΠΑ.
1: Σαν τα
0: αναδείξα βάρα που ήταν στην Σεϊκάρα.